Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Είδα ένα δύστυχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρης. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
3: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
2: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946 545804.
3: Κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
2: Και 6943 084 780. Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
1: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
0: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-54-5804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη.
6: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
5: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
7: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
8: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
9: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
10: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
8: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Θέλω να είμαστε μαζί. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Αβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
4: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
5: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
4: Και η Φέη Ρουμπίνη.
6: Που ξαπλώνεις που κοιμάσαι.
4: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
3: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυντρού.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

απόψε δεν θα κοιμηθώ. Στα όνειρά μου θα χαθώ. Και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είναι ψάχνω για να βρω.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
4: Θέλω να είμαστε
3: μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία αποδοσική ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
9: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
10: Δεν νοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
9: Και η Φέη Ρουμπίνη.
11: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
9: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
8: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Εγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
9: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
8: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Εγινίου.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά

0: και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5, στην Κατερίνη.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
4: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
3: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946 545804.
4: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια.
3: Και 6943 084 780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
5: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
1: Διοργάνωση. Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Αιγινιακός. Υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυντή.

0: Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι.
9: Θέλω να είμαστε μαζί.
8: Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
10: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
8: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-545804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
11: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
12: Καλά, αντερχόμαστε.
13: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Έλα, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
2: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
1: Και η Φέη Ρουμπίνη.
3: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
1: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΑ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
6: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
1: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ραδιομάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
2: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
3: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
2: Και η Φέη Ρουμπίνη.
4: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
2: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
5: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά.
6: Γυρίστε πίσω στα χωριά.
5: Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-5458-04 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερία. Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων να τη στείλει. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων να τη στείλει είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.
9: Σε τρέ...

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ο ΓΑΣ Σβορώνου Πιερίας διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αληθινό γλέντι. Μαζί μας Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Γογό Τσαμπά, Βασίλης Ζαβαντίας, Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ, Πόπι Καραμπά. Γυρίστε πίσω στα χωριά. Στο Κλαρίνο, Νεκτάριος Κοκόνης και Βαγγέλης Ψάλτης. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνα για ρεζερβέ 6946-54-5804 και 6943-084-780. Σάββατο 20 Ιουνίου, όλοι στο γήπεδο Σβορώνου Πιερίας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης, Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδης.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Στρογγυλά.
0: Τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
1: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
2: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
1: Και η Φέη Ρουμπίνη.
3: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
1: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
0: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 999 06.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Κάτσε να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή. Ποιο? Δανάη λέγεται. Δανάη. Καλή ξεκούραση και καλή επιστροφή. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ, γεια σου, γεια σου. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλό απόγευμα. 4 λεπτά μετά τις 8. Λίγο να πω τους χορηγούς και μετά παίρνω τηλέφωνο λίγο. Στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου.

Βιργινία, το επόμενο τραγούδι θα είναι δικό σου, γιατί πρέπει να πω λίγο τους χορηγούς. Έγινε. Άντε, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παιδιά, λίγο να πω τους χορηγούς και μετά παίρνω τηλέφωνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και να πούμε τους χορηγούς τα γρήγορα, γιατί βλέπω ότι είστε ανήσυχοι σήμερα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο, τις Κυριακές το απόγευμα, 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σεραϊκό. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν για αυτό το μήνα. Μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Ή μια μακαρονάδα και οποιαδήποτε σαλάτα, 10 ευρώ. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4.

τυχερό πρακτορείο ο ΠΑΠ. Μανοσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθη 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σενίδη 11, Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ξεκινάει τη Δευτέρα. Δευτέρα ξεκινάει από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από Δευτέρα 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σενίδη 60. Και όσοι ξέρουν από καλό μέλη, Χρήστος Γιάντσιος, μέλη Ολύμπου. Θα το βρείτε στις λαϊκές της Κατερίνης. Μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής

0: Μισό λεπτό λίγο το τραγούδι, το βρήκαμε το τραγούδι, Άννα. Μπράβο, Άννα. Λοιπόν, έλα, βρήκαμε το τραγουδάκι σου. Κι εγώ, γεια σου, γεια σου.
1: Προσποιήσε.
0: Για τη φίλη μας την Άννα που το ζήτησε, τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Όσοι τα ξέρουν τηλέφωνα,

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα τηλέφωνα. Για μια ακόμα φορά καλησπέρα σε όλους. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Έλα Δήμη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα σε όλους.
0: Ναι, τι κάνουμε.
1: Καλή εκπομπή να έχεις. Καλά είμαι.
0: Ευχαριστώ. Και...
1: όλα καλά.
0: Όλα καλά. Χαιρετισμούς. Μας ακούει και ο Χάρης.
1: Ωραία, χαιρετισμούς και στο Χάρη.
0: Ναι.
1: Και σε όποιον άλλον ακούει.
0: Ναι. Τι κάνεις, πώς θα πας, τι λέει τη
1: Θεσσαλονίκη. Καλά, μια χαρά είμαι. Άνοιξα να σ' ακούσω.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να μου βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Του Βασίλη Καρά θέλω.
0: Καράς.
1: Το Λογικά νομίζω λέγεται.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά ακριβώς.
0: Για τα πες κανένα τραγούδι του Καρά. Μπορεί να τραγουδήσεις του Καρά, κανένα τραγούδι.
1: Τώρα... τώρα όχι.
0: Λογικά, πώς λέγεται.
1: Θα τον ακούσω.
0: Λογικά, του Καρά, λογικά.
1: Αυτό που λέει τα κλειδιά μου, τα κλειδιά σου.
0: Έτσι λέγεται.
1: Μήπως το λένε σοβαρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το βρεις.
0: Σοβαρά, δεν ξέρω, θα το δούμε. Σοβαρά, ας το δούμε σοβαρά.
1: Αυτό ζητάω και στο Γιώτη, γι' αυτό.
0: Ναι, σοβαρά.
1: Ναι, χαιρετισμού στο Γιώτη.
0: Στο Γιώτη, στο Χάρη που μας ακούει.
1: Το Χάρη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλους. Θεσσαλονίκη... σε όλα τα παιδιά που ακούνε.
0: Θεσσαλονίκη τι λέει, έχεις δώσει και.
1: Έχει, ναι, αρκετή.
0: Ναι.
1: Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουμε και τα μπάνια. Ιούλιος έρχεται.
0: Πού θα πας, Κατερίνη, Χαλκιδική, πού θα πας.
1: Θα πάω και Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Συνήθως Χαλκιδική πηγαίνουμε. Κατερίνη, έχω έρθει πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Για μπάνιο.
0: Καλά, ναι.
1: Ωραίες θάλασσες έχει.
0: Καλές θάλασσες, ναι.
1: Μπορεί να την επισκεφτώ και την Κατερίνη για ένα μπάνιο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, έγινε.
1: Ωραία.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοβαρά λέγεται το τραγούδι.
1: Ευχαριστώ. Το τραγούδι
0: λέγεται σοβαρά. Σοβαρά λέγεται.
1: Σοβαρά λέγεται, ωραία. Όταν ακούσουμε.
0: Γεια σου, Δήμη.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Γεια. Η Δήμη είναι μια παλιά φιλεκρότρια από το Μουσικό Γαλαξία.

0: Έλα τρελαγόρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Μας έβαλε η στροφή η Δήμη στο πρώτο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
0: Με τη Δύση Λίο ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, στον αέρα σε.
0: Στον αέρα είμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν φόρτισα και δεν πήρα και τη ζακέτα. Τέλος πάντων.
1: Για πες.
0: Είπαμε καλή εκπομπή. Με τη Δύση Λίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι.
0: Θα μας βάλεις δύο τραγουδάκια. Ένα με τον Βουλόπουλο, Δεν τα θέλαμε ακόμα τα μαχαίρια.
1: Ναι.
0: Και ένα θα μας βάλεις με τον Σμοκοβίτη, Το καλοκαίρι το μορτάκι.
1: Έγινε. Κάτσε να ακούσουμε πρώτα τη Δήμη. Γιατί το ζήτησε η Δήμη. Θα ακούσουμε τη Ζήμη πρώτο τραγούδι και μετά τα καπάκια.
0: Εννοείται, ρε, εννοείται. Οι γυναίκες προηγούνται, πλάκα κάνεις. Θα τα αφιερώσω φυσικά για τη Ζήμη, γιατί τη Ζήμη θα βάζεις και ένα κατέβα. Ρε. Η Ζήμη θα γουστάρει κατέβα.
1: Okay.
0: Ένα κατέβα και ένα ανέβα. Κατάλαβες. Ένα ανέβα και ένα κατέβα. Ναι, κατέβα θέλει. Ξέρω. Γουστάρει κατέβα.
1: Ναι. Έγινε, ρε.
0: Και τον Αλέκο, έλα Αλέκο.
1: Έλα Αλέκο. Πού είναι, δε, σήμερα δεν αργήσαμε να το δώσουμε το αυτό. Αργήσαμε.
0: Ήταν εκεί, ρε. Πήγα το πρωί, ήταν εκεί πέρα.
1: Εγώ άργησα, εγώ.
0: Μετά έφυγα, είχα μια δουλειά, είχα δουλειά, έφυγα μετά.
1: Okay. Άντε, ρε.
0: Εκεί έτρωγε και νεράκι.
1: Λοιπόν, ποιο τραγούδι με στέλνεις, το μορτάκι και το...
0: Είπαμε, δεν τα θέλαμε ακόμα τα μαχαίρια Πουλόπουλο και ένα Σμοκοβίτη το καλοκαίρι το μορτάκι.
1: Οκ, okay. Εντάξει, έγινε.
0: Τσάω.
2: Τα κλειδιά σου, τα κλειδιά μου.

Δέσποινα, θα βγεις στον αέρα. Περίμενε λίγο, περίμενε. Θα βγεις στον αέρα. Καλά, καλά, καλά. Πες μου ποιο τραγούδι θες. Ποιο? Μισό λεπτό λίγο, δάσε εγώ. Πες, έλα σε εγώ τώρα. Μισό λεπτό λίγο, θα το χάρη το φίλο μου.

0: Πού είσαι, Αλέκο?
1: Πώς γίνεται, Τσέχας, τι καλά?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο, λοιπόν. Για σήμερα θέλω τρία τραγούδια, γίνεται.
0: Τρία, πες.
1: Πασχάλη Περζή, επιστροφές, καταστροφές.
2: Περζής.
1: Το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Στα ξένα είναι Έλληνες και στην Ελλάδα ξένος. Και το άλλο, ένα ποτιακό, η μάνα έγκριο νερό.
0: Οκ. Έλα, Λέκο.
1: Αφιερωμένο σε σένα, στο φίλο μου το Χάρη που τον άκουσα πριν από λίγο, στην οικογένειά μου και σε όλους τους ακροατές και φίλους του ράδιο Μάνου.
0: Έγινε, Αλέκο. Έγινε.
1: Για να μην ξεχνάμε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, με τη ρίζη του Ηλίου, ας πούμε, Παύλο Βασιλείου.
0: Άντε, Αλέκο. Έγινε, ευχαριστώ, ρε. Γεια σου, Αλέκο. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ευχαριστώ τον Αλέκο.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώρικα. Γιώρικα, καλησπέρα και σένα. Μισό λεπτό λίγο. Αλέκο, για σένα τα τραγούδια και την οικογένειά σου. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα Παύλο.
0: Πες.
1: Βάλε ένα τραγούδι. Όσο εδώ και μη παρέχει.
0: Οκ. Εντάξει.

0: Για τον Αλέκο ήταν αφιερωμένο. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας από τη Γερμανία και μετά καπάκι θα ακούσουμε τα τραγούδια του φίλου μας του Δημήτρη.
1: Λιγάκι τον καημό.
0: Εντάξει. Επιθυμία. Τώρα θα ακούσουμε για το φίλο μας από τη Γερμανία εκεί.

Ένα λεπτό λιγάκι. Κύριε Γιώργο, μισό λεπτό λιγάκι. Θα περιμένεις λίγο. Ένα λεπτάκι. Περίμενε κι εσύ. Ποιο? Περίμενε λίγο, περίμενε. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Για το φίλο μου τον Κώστα θα το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο. Για το φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρη, για σένα αυτό το τραγούδι. Και Κώστα, το επόμενο τραγούδι για σένα. Και τον Γιώργο, σε λίγο, σε λίγο, σε ένα λεπτό.

Δημήτρη, για σένα ήταν αφιερωμένο. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Κώστα. Αφιερωμένο, Κώστα μου, να είσαι γερός, να είσαι καλά. Και μισό λεπτό λίγο σε επόμενες γραμμές. Πες ακούω. Τίποτα δεν είμαστε, βρε. Τίποτα δεν είμαστε. Κάτι τέτοια μα, τους λέτε και ανεβαίνουν μετά. Βρε, τίποτα δεν είμαστε. Προχώρα, πάμε παρακάτω. Περίμενε λίγο, για το φίλο μου τον Κώστα αφιερωμένο. Γεια σου Κώστα. Και μετά Αυστραλία.

0: Τι κάνεις κύριε Γιώργο, καλά είμαστε?
1: Καλά ρε Παύλε.
0: Καλά. Άλλο. Λοιπόν, τα τραγούδια σου δεν τα βάλα και τη μέρα γιατί διαζόμουν, έφυγαν. Ναι.
1: Αυτά βάλει, αυτά που σου είπα Παύλε.
0: Για πες πια, ποια τραγούδια τώρα.
1: Είναι, το ένα είναι το Τσαουσάκη.
0: Τσαουσάκης.
1: Το Μπεγρέρ με 16 χάντρες.
0: Τσαουσάκη.
1: Και το άλλο θα βάλεις του Στέλνου Καζαντζίδης, είπα.
0: Ναι.
1: Α, ναι, αυτό.
0: Για τη μάνα.
1: Καμία δύναμη, ναι, ναι.
0: Ναι, για τη μάνα.
1: Μάνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, τώρα μας ακούς καλά.
1: Ακούω καλά, σε ακούω, σε ακούω και εδώ στο Μάνο, καλά.
0: Καλά, ωραία, εντάξει, ωραία.
1: Παντού σε ακούω καλά ρε, παντού σε ακούω καλά.
0: Αντικα, όχι.
1: Εμένα θέλω οπωσδήποτε ραντεβού, να σε δει.
0: Να με γνωρίσει.
1: Δεν το θέλω να το γνωρίσω, λέει.
0: Δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Θέλω να το γνωρίσω,
0: ρε. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, πρώτη. Ένα χρόνο Μπεγκλέρι, πρώτη Τσαουσάκη. Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αχ, κάπελα. Βάλε την τρακόσακη κρασί να πιω. Να πιω, να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξαφιά με λαχνή. Με τα γαλαζοκίτρινα μου σταυρή μάτια.

Κάτι τέτοια λέτε τους εκφωνητές και μετά άντε να τους κατεβάσεις από εκεί που είναι. Βρε, τίποτα δεν είμαστε. Α, είδε βρε. Λοιπόν, περίμενε Δημήτρη. Περίμενε Δημήτρη. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Γιώργο. Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Μάνα μου λέει, τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς το λέγονταν. Α, μάνα μου γλυκιά, αυτό πρέπει να είναι. Αυτό. Αυτό, αυτό. Έλα Γιώργο για σένα. Έλα Γιώργα. Όχι, Γιώργος, Γιώργος. Ωραία τραγούδια αυτά. Ωραίο στίχο έχει αυτό το τραγούδι. Τέτοια λέτε τους εκφωνητές και μετά αν δεν τους κατεβάζεις από το πισωτά πάνω ψηλά. Ναι, τίποτα δεν είμαστε. Παύλου Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

0: Πες το.
1: Πολύ ψηλά.
0: Σ' ανέβασα πολύ ψηλά.
1: Ναι, σ' ανέβασα πολύ ψηλά.
0: Οκ, okay, εντάξει, έγινε. Τσόν, τσόν, τσόν. Λοιπόν, να πάμε τραγούδια, παιδιά. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Χαμός. Πού? Ξέρες ποιο μέρος? Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο από Κατερίνη, εκεί στο σταθμό.

αφιερωμένο για το φίλο μου τον Γιώργο από το σταθμό. Γεια σου Γιώργο, αυτό πρέπει να είναι έτσι. Και μετά πάμε στο Γιωρίκα που ζήτησε το ξανέβασα πολύ ψηλά. Παρακαλώ, ορίστε.

Για την φίλη μας την Ελισάβετ που μας ακούει στο αυτοκίνητο, χαιρετισμούς πολλούς, το τραγούδι που έχει ζητήσει. Γεια σου Ελισάβετ. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν

0: Από εξοχή περνώ. Είμαι του Στέφανο πατέρα του συγχωρεμένου. Θέλω ένα τραγουδάκι για το γιο μου που έφυγε να τα αφιερώσω στα παιδιά του που είναι στην Κύπρο. Τα εγγόνια μου, αν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται, πες μου, ποια τραγούδια θέλεις.
0: Ένα έτσι καλό, όποιο να είναι, σε παρακαλώ. Ναι. Με το παιδί ο γιος μου ο Στέφανος,
1: ναι,
0: ο συγχωρεμένος, είχε πολλή φιλία. Τον έπαιρνε τηλέφωνα, με αφιέρωνε, έχει τώρα 2 χρόνια που έφυγε.
1: Πόσο χρονών έφυγε.
0: Άμα γίνεται, ναι, όποιο θέλει.
1: Ποιο, Καζατζίδη.
0: Όποιο θέλετε.
1: Καζατζίδη.
0: Ο Μάνος είσαι ή ο Στέφανος.
1: Εγώ είμαι ο Παύλος ο Βασιλείος.
0: Α, ο πατέρας του είμαι, ο, ναι, Παύλος.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Κατάλαβες, ναι, τι σου είπα.
1: Κατάλαβα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πώς σε λένε, αυτό... πώς σε είπα με το όνομά σου, πες με το όνομά σου λίγο.
0: Παύλο.
1: Α, συνεννόματι είμαστε κιόλας, έλα, Παύλο.
0: Ναι, ναι, χάρηκα πολύ, παλικάρι μου.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
0: Από την εξοχή ο Παύλος, πες τα θεωρούμε στα... Εγώ είμαι από την Κύπρο, από τον πατέρα του που έφυγε.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να το θυμάσαι, τι να πω τώρα.
0: Ναι, μπράβο. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ και να σε ευχαριστώ πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να σε καλά και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσε. Να σε καλά.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, γεια σου. Γεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Παύλο. Να είναι καλά. Τι να πούμε τώρα, τι μπορούμε να πούμε. Μα χάσει το παιδί σου. Παρακαλώ. Άμα χάσει το παιδί σου, τι να πεις τότε και να πεις τόσο. Τι να πούμε κύριε Παύλε, θα σε αφαιρέσω ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Το καλοκαίρι πέρασε. Θα σε αφαιρέσω ένα τραγούδι. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Νίκο. Έλα Νίκο μου. Σ' ακούω, καλησπέρα.
2: Κλειβερό τώρα αυτό που άκουσα, αλλά η ζωή συνεχίζεται.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τι να πεις.
2: Ναι.
1: Τι να πεις. Θέλουμε κάνα τραγούδι, Νίκο.
2: Τώρα βάλε ένα, τώρα τι να πω τώρα μετά από αυτό που άκουσα, άλλα ήθελα να πω, άλλα θα πω.
1: Πες.
2: Είσαι αρρώστια. Και το Στανίση βάζει.
1: Στανίση. Τι κάνεις άλλο, πώς θα πας.
2: Ναι, όποτε μπορείς βάλω τώρα.
1: Όχι τώρα, το βάλω τώρα. Έχει. Είσαι καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, ρε, όσοι προσπαθούν, εντάξει. Όλα καλά. Τα παιδιά καλά, η γυναίκα καλά, η μέση καλά, δεν βαριέσαι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Okay. Έλα, τα αφιερωμένα για σένα, Νικόλα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νικό. Κύριε Παύλε, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω. Το επόμενο.

Για τον Νίκο ήταν αφιερωμένο. Γεια σου Νικόλα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον κύριο Παύλο. Γεια σου κύριε Παύλο, το τραγούδι αφιερωμένο. Είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Για τον κύριο Παύλο αφιερωμένο.

0: Τραγουδάρα, σ' αρέσει.
1: Πώς να μ' αρέσει, δεν θα σε έπαιρνα γι' αυτό, αλλά μ' αρέσει, θα σε έπαιρνα εγώ.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Μητροπάνω, θέλουμε και εμείς εδώ πίσω είμαστε. Κόψαμε τα κόρτα και πίνουμε κρασάκι.
0: Ωραία.
1: Για τον Γρηγόρη θα χαρίσεις, για τον Χρήστο και για τον Γιώργο.
0: Ωραία. Μητροπάνω θες, οτιδήποτε.
1: Μητροπάνω θα βάλεις, ό,τι θες εσύ.
0: Έγινε, ωραία, έγινε.
1: Έγινε, Μητροπάνω, βάλε ό,τι θες.
0: Έγινε. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς τα παιδιά εκεί, όλους. Γιώργος από το Δίον, το φιλαράκι μου ο Γιώργος το Δίον και η παρέα του η όμορφη. Καλά παιδιά, λεβέντες όμορφοι. Λεβέντες. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Αυτό τραγούδι είναι τραγουδάρα, κάτσε καλά. Ξέρεις πόσα τραγούδια υπάρχουν τα οποία τα έχουμε ξεχάσει και δεν τα παίζουμε? Τραγουδάρες. Αυτό είναι 20 είναι αυτό. Για τον Γιώργο αφιερωμένο από το Δίον και για τον κύριο Παύλο εκεί. Για τον κύριο Παύλο αφιερωμένο.

για τον κύριο Παύλο αφιερωμένο και επίσης για τον Γιώργο από το Δίο και τα παιδιά εκεί που είναι μαζεμένοι και πίνουν κρασάκι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρετε. Κάτσε να ακούσουμε από την αρχή. Λοιπόν, μισό λεπτό για να μην διακόπτουν τραγούδια στις μέσες. Έλα, πάμε.

Λοιπόν, ωραία, θα το ακούσουμε το τραγούδι. Ραφαέλα, θα το ακούσουμε. Ναι. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Ραφαέλα που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Έλα, Ραφαέλα.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το καφέ Δήμητρα και χαιρετισμούς στο Γιάννη, στα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Γιάννη, για σένα το τραγούδι, και το ένα και το άλλο. Για το καφέ Δήμητρα και χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Και... αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο.
0: Για πες την αφιέρωση και ένα τραγούδι. Καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν. Αφιέρωση στη Λίμητρα, στο Παναγιώτη, στην κυρία Χαρά, στην Έλληση Γερμανία.
0: Χαιρετισμού στην κυρία Χαρά, την αγάπη μας. Και στην κυρία Βάσκο.
1: Και θέλω δύο τους αγοραίου. Όλοι αυτές εσύ.
0: Τους αγοραίου.
1: Μαξί.
0: Ζαγοραίου είπες. Ζαγοραίου.
1: Ζαγοραίου, δύο τους αγοραίου.
0: Οκ.
1: Ζαγοραίου με την... με τη γυναίκα του
0: που τρέχουν πάει. Οκ, εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια σου.
1: Καλή μου μπλή, αδερφέ.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς στα γρήγορα. Την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν τα εξής καταστήματα: Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές 5.30 ώρα νυχτά. Σούπερ Μάρκετ Άστρο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σερεγκό. Μουντιαλικές προσφορές τρέχουν για αυτό το μήνα. Μία πίτσα οικογενειακή και μία σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα, μόλις 10 ευρώ. Ή μία μακαρονάδα με μία σαλάτα, 10 ευρώ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σερεγκό. Το πρακτορείο ΠΑΠ, το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας, Ξάνθη 21, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμδα Ιωσανίδη 9, Κατερίνη. Νούμερο 1 ζωοτροφές στην Κατερίνη, My Max Pet Shop, Λάμδα Ιωσανίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Ιωσανίδη 11, Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ξεκινάει από Δευτέρα, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα από Δευτέρα ξεκινάει, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

για τον Μιχάλη που το μας ακούει. Γεια σου Μιχάλη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν μόνο. Όσοι τα ξέρουν μπορεί να τηλεφωνείτε. Παρακαλώ.

για τους Στέλιο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα μας, όσοι τα γνωρίζετε, όσοι τα ξέρετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Είναι δύσκολο να πιάσετε γραμμή, σας το λέω από τώρα, ξέρετε. Παρακαλώ.

0: Με το Ζαφύρι Μελάγο συνεργαστεί και έχω κάνει αρκετούς χορούς και στη γραμμή είναι και ο Σάκης. Γεια σου Σάκη.
1: Καλησπέρα σε όλο το κρατήριο του Ράδιο Μάνος, πιστεύω να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Να ζητήσω κι εγώ δυο τραγούδια, ένα από Αντώνη Ρεπάνη, από τον Άτυχο Ερωτά μου, και ένα «Κανείς δεν ξέρει γιατί πίνω» από Στράτο Διονυσίου.
0: Για την κυρία Χαρά και την κυρία Βάσα από τα Κτέλη.
1: Θα αφιερώσω σ' όλους. Για την κυρία Χαρά, την αγάπη μου, στον Κυριάκο και Γιώργο Κατερίνη, στη Δημητρούα μου την Παοξού, στην Εύθυ Γερμανία, τον Βασίλη τον Παντζαρόπουλο, στην αγαπημένη μου κυρία Βάσο Στακτέλη, την αγάπη μου, την Στέλλα Ναυρότσα, τον Γιώργο Μακρινό Αγόρη, στον Δημήτρη Πανεπιστήμιο του Κύτρου, στον Τάκη τον Ατλάντικ και στον Γιώργο Πολεπτάλοφο και σε όλο το κρατήριο που ακούει σήμερα Ράδιο Μάνος.
0: Και στην κυρία Γεωργίτσα που μας ακούει.
1: Και στην Γεωργίτσα, δεν ξέρω, την αφήνω.
0: Ναι, δεν πειράζει, και στην κυρία Γεωργίτσα. Λοιπόν, έγινε. Λοιπόν,
1: έγινε,
0: το πρώτο τραγούδι.
1: Καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Άκου το πρώτο σου τραγούδι.

Για τον φίλο μου το Σάκη αφιερωμένο ήταν. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μισό λεπτό. Δεν θέλω να σας βάλουμε στον αέρα. Περίμενε λίγο μισό λεπτό, λιγάκι. Λοιπόν.

Παρακαλώ, να διορθώσουμε και να βάλουμε το τραγούδι από την αρχή. Άλλο τραγούδι, όχι αυτό. Ναι.

0: Ζαφύρης Μελάς, με έναν τραγουδιστή που έχουν κάνει πάρα πολλούς χορούς κάποτε στο παρελθόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο.
1: Εσύ είσαι δόμνο. Ίδιος ο μπαμπάς σου είσαι. Δόμνο, χρόνια σου πολλά, αγάπη μου. Πολύχρονη, πολύχρωμη. Να είσαι πάντα ευτυχισμένη. Να σε χαιρόμαστε. Και έναν καλό γάμο. Ευτυχισμένο και επιτυχημένο γάμο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή διασκέδαση, καλά να περάσουμε, να είστε καλά. Δώσ' το να πάει, παιδιά!
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, μας τηλεφωνείτε. Παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε καλλιτέχνες που έχουν κάνει χορούς. Ένα άλλος τραγουδιστής, μεγάλος και τρανός, Πασκάλης Τερζής. Με τον Πασκάλη έχω κάνει καμιά 5-6 χορούς. Θεσσαλονίκη μιλάμε πάντα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Οι καλλιτέχνες αυτοί ήταν πάντα άσεμνοι και ταπεινοί. Γι' αυτό και προχωρήσανε. Και ο Τερζής και ο Καράς και ο Μελάς και πολλοί άλλοι. Τέλος πάντων, όταν πίνει μια γυναίκα για την αγαπημένη μου την κυρία Χαρά, αφιερωμένο. Όταν πίνει μια γυναίκα για την κυρία Χαρά, την οποία την αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Έλα κυρία Χαρά, αφιερωμένο για σένα, μόνο.

0: Γεια σου τρελό αγόρι. Γεια σου και Παύλε. Μ' ακούς?
1: Έλα.
0: Πες.
1: Λοιπόν, παλικάρι μου.
0: Ναι.
1: Ο Παύλος είμαι.
0: Έλα Παύλο μου, συνεννόματε.
1: Από εξοχή. Ένα τραγουδάκι για την εγγόνα μου που περιμένει τον Πέταρο. Ο Θεός και η Παναγία να είναι γερό. Από τον παππού της τον Παύλο από την εξοχή.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και στην Παυλίνα.
0: Πώς την λένε?
1: Παυλίνα.
0: Αμάν, και ωραίο όνομα. Παυλίνα, τι ωραίο όνομα.
1: Το όνομά μου έτσι.
0: Άντε, τυχερέ.
1: Το σε παρακαλώ, ένα πολύ ωραίο περιμένει Πέταρο.
0: Ωραία, μπράβο, άντε σε συγχαρητήρια. Κερνάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ αγόρι μου. Τα ακούω τα τραγούδια σου όλα.
0: Να σε...
1: Από τον παππού της πες τον Παύλο. Από την εξοχή.
0: Στην Παυλίνα. Άντε Παυλίνα. Άντε καλή λευτεριά. Έγινε.
1: Ευχαριστώ παλικάρι μου.
0: Να σε καλά. Να σε καλά και εσύ.
1: Καλή,
0: εσύ.
1: Καλή εκπομπή να
0: είσαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παύλε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι ανάμεσα σε πάρα πολλούς ακροατές. Γίνεται ένας χαμός από τηλέφωνα και εντάξει, τα τηλέφωνα δεν είναι τόσο πολύ σημαντικά ο αριθμός του τηλεφώνου, όσο σημαντικό είναι η επικοινωνία και η ανθρωπιά που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Το να είσαι άνθρωπος, το να προσπαθείς να γίνεις καλός άνθρωπος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να γίνεις κακός το μόνο εύκολο πράγμα είναι. Πάρα πολύ εύκολο να γίνεις κακός. Το να γίνεις καλός, να γίνεις καλός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πολύ αγώνα. Ο δρόμος του Θεού είναι δύσκολος, αλλά στο τέλος κερδίζεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Τέλος, δεν θέλω να κάνω τον Ιεροκήρυκα. Λοιπόν, απλά πιστεύω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές που μας τηλεφωνούν. Τέλος πάντων. Παρακαλώ, Γιώτη στο Μελαχρινό Αγόρι. Η κυρία Χαρά πήρε, Γιώτη. Θα την κάνεις μια
2: φορά.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις?
2: Μια χαρά, είμαι στην Αρετσού. Ήρθα μια βόλτα εδώ κάτω στη θάλασσα. Τελείωσε το ποδόσφαιρο το πρώτο παιχνίδι. Τώρα η ώρα 11 έχει ακόμα ένα. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο μας έχει κατατίσει στις πιτόγατους.
0: Όχι, καλό είναι. Καλό είναι. Καλό είναι γιατί εγώ δεν έχω τηλεόραση. Κάποια είχα μια τηλεόραση την έβγαλα και θα τη βάλω γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει το παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι, έπαιζε η Ολλανδία και έρθε 5-1 την Σουηδία. Ωραίο παιχνίδι, 6 γκολ είδαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Και τώρα θα πάμε 11 η ώρα να αρχίσει ένα άλλο παιχνίδι. Εδώ κάτω στην Αρετσού γίνεται χαμός, έχει πολύ κίνηση, κάτι τραγούδια έχει.
0: Δεν μου λες, οι καφετερίες που κάποτε δουλεύανε, δουλεύουν.
2: Έχει κόσμο. Έχει, παρόλο που έχει τα παιχνίδια, έχουν τηλεοράσει εδώ και βλέπουν. Πίνουν καφέ και βλέπουν κι όλες και τα ποδόσφαιρα.
0: Έχουν ανοίξει και άλλες καφετερίες, για κλείσανε. Γιατί είχαν κλείσει πολλές καφετερίες.
2: Έχει αρκετές. Καλά πάνε. Έχει κίνηση. Κάθε φορά που κατεβαίνω εδώ κάτω βλέπω έχει κίνηση αρκετή.
0: Κρίνει.
2: Λοιπόν, να πούμε καλό βράδυ στους ακροατές. Ό,τι τραγούδι βάζει αφιερωμένο από μένα.
0: Κυρία Χαρά πήρε.
2: Ναι, τη δώσουμε τα χαιρετίσματα, τη Χαρά, τη Βάσο και όποιος άλλος πήρε τηλέφωνο. Και τώρα άνοιξα. Πριν από λίγο σ' άκουγα, δεν είχε τηλέφωνο. Τώρα άκουσα ένα τηλέφωνο, μιλούσε κάποιος χείριος εκεί, ένας που πήγε την εγγονή του μια χαίρεση.
0: Παύλος.
2: Και λέω κάτσε να πάρει και ένα τηλέφωνο να το δείξουμε ότι είμαστε και σ' ακούμε. Κάνα μισά ώρα εδώ.
0: Όχι ρε, εντάξει σιγά. Λοιπόν, θα πω ότι ο Γιώτης στο Μελαχρινό Αγόρι κάνει Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 ώρα στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live. 6 ώρα. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 ώρα.
2: Οι μέρες είναι σταθερές και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα. Τρεις μέρες την εβδομάδα από 3 ώρες. Και την Παρασκευή έχουμε 2 ώρα, γιατί 8 ώρα βγαίνεις εσύ κάθε Παρασκευή.
0: Όχι,
2: 8 ώρα κλείνω, το έχω κάνει συνήθεια. Οπότε την Παρασκευή έχω 2 ώρα. 2 ώρες εκπομπή, την Τρίτη και την Πέμπτη.
0: Εγώ σου δίνω συγχαρητήρια για την αγάπη που έχεις για το ραδιόφωνο, όπως και εγώ το αγαπώ. Και μπράβο σου, μπράβο σου. Λοιπόν,
2: πρώτα την υγεία μας, όταν είμαστε καλά και δεν έχουμε πρόβλημα. Οι μέρες αυτές είναι σταθερές, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Οπότε άλλες μέρες δεν πηγαίνουμε, αυτές είναι σταθερές. Και αν, να... αν είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, θα βγαίνουμε αυτές τις
0: μπορείτε
2: μέρες.
0: Μπορείτε να τον ακούσετε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live. Ο γιος του Μελαχρονταγόρη.
2: Ό,τι τρακούδι βάλει στο επόμενο για όλο το κρατήριο.
0: Έγινε, οκ, okay, έγινε.
2: Καλό βράδυ,
0: καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Γιώτη, να είσαι καλά. Ο φίλος που με ρώτησε και έπεσε η γραμμή του προηγουμένως. Που με ρώτησε για τις φωνές, ναι, έχουν. Πώς είναι, δεν έχουν θέματα. Εγώ δεν είχα θέμα με τη φωνή μου. Οι τραγουδιστές έχουν ακόμα πιο μεγάλο λουκί, ας πούμε. Εγώ όμως είμαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο και είμαι συνεχόμενα χρόνια στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό και η φωνή, όσο μεγαλώνεις, σου βγάζει κουσούρια, ας πούμε. Λοιπόν, πώς δεν, οι τραγουδιστές δεν έχουν θέματα με τη φωνή τους. Και αυτοί που είναι επαγγελματίες τώρα, έτσι. Άμα κάνεις μια εκπομπή τα Χριστούγεννα και μια το Πάσχα, δεν θα έχεις ποτέ πρόβλημα. Αλλά ένας που κάνει σε καθημερινή βάση προγράμματα και ιστορίες και κάνει συνεχόμενα χρόνια, εντάξει, έχει αντιμετωπίσει προβλήματα. Όχι όλοι, αλλά περισσότεροι τουλάχιστον. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αφιερωμένο για την κυρία Χαρά. Για το γιο του Μελαχρινό Αγόρι.

Λοιπόν, κάτσε να μην πεις, είναι παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι, Ράδιο Μάνος, ναι. Ναι. Ποιο τραγούδι θες? Ναι. Γλυκιαρία, γι' αυτό. Ναι, γλυκιαρία. Ναι. Γι' αυτό πουλά στο χαμάμ, θέλεις έτσι. Πώς σε λένε, πώς σε λένε. Μαρία, έγινε Μαρία μου. Έγινε, να το ακούσεις. Έγινε, ναι. Και το άλλο πώς το είπες, και το άλλο πώς το είπες. Οκ, έλα, κουτά, κουτά. Γεια σου Μαρία.

0: Θοδωρή, ποιο τραγούδι είμαι στες?
1: Του Μαργαρίτη.
0: Ναι.
1: Το εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου και του Στράτου Διονυσίου το κανείς δεν

0: Θόδωρε, μ' ακούς?
1: Ναι, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, πώς είπες το τραγούδι αυτός που μένει αθάνατος, Διονυσίου?
1: Ναι, του Στράτου Διονυσίου, ναι. Και το «Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου»,
0: okay.
1: του Μαργαρίτη.
0: Οκ, okay, τα ακούς κατευθείαν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εκπομπή.
0: Σε να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, να είσαι καλά, γεια σου.
1: Να είσαι καλά, αγόρι.
0: Γεια. Γεια σου, Θοδωρή, αφιερωμένο για σένα.

0: Τι λέει Γιώργο, πώς πας από ζέστα?
1: Όλα καλά.
0: Όλα...
1: Τα αντέχουμε, τα αντέχουμε πάνω μου.
0: Ο πατέρας μου συγχωρημένος ήταν, κάνει πολύ ζέστη καλοκαίρι, κοιμόταν έξω. Τώρα πού να κοιμηθείς έξω, μπορείς?
1: Και εγώ όταν πάω στο χωριό έξω κοιμάμαι. Ναι. Είχε ο πατέρας μια καρδιά εκεί,
0: το οποίο
1: ξεράμε και μεσικά, εκεί ξάπλωνα.
0: Εγώ θυμάμαι στο χωριό μου είχε μια κηδονιά η γιαγιά μου. Κηδονιά. Και τα άτρωγα που μου άρεσαν ήταν στιφά. Στιφά και μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Ρε Παύλο μου.
0: Πώς περάσαν τα χρόνια.
1: Τίποτα ρε Παύλο, δουλειά.
0: Περάσαν τα χρόνια άλλο, περάσαν τα χρόνια.
1: Περάσαν, μόνο περάσαν ρε Παύλο μου. Αλίμονα. Αλίμονα. Πλησιάζουμε στο τέλος μας. Εγώ το προσφέρω, εγώ για αυτάς. Λοιπόν, αχάρισε η καρδιά με, το, με την Πέννη Παρουταζή. Μιλάμε πάρα πολύ, μ' άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μ' άρεσε, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και η κοπέλα αυτή, η κοπέλα και τη Μέλη ήταν και την σχολιάζαν θετικά δηλαδή. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν σεμνή, ντυμένη, είχε φωνή, ωραία φωνή. Δηλαδή καμιά σχέση δηλαδή, με τις σημερινές που βγαίνουν με όλα χύμα στο κύμα, όλα μπροστά. Ναι,
1: είπαμε. Όχι, Παύλο μου, ειλικρινά σου μιλάω. Έχω τη δύναμη ας πούμε, να καταλάβω πραγματικά οι καλές φωνές.
0: Ναι.
1: Και είναι μια πολύ δυνατή και καλή φωνή.
0: Ναι.
1: Και εξάλλου ο πρωτάρχος είναι ένα όνομα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο Κουσέος, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Στον πυρηνό του.
0: Ναι.
1: Για να μπει στο τραγούδι της, στο τραγούδι του, πρέπει να είναι πραγματικά μια πολύ καλή τραγούδι.
0: Κοίταξε όμως, είναι καλή φωνή, αλλά είναι εξαφανισμένη. Κατάλαβες.
1: Χρόνια εξαφανισμένη.
0: Ναι, χρόνια. Δηλαδή όταν βλέπεις τώρα μία, δεν να πω όνομα, και η οποία βγαίνει και με τα όλα έξω, χύμα, αυτά, στήθια, μπούτια, όλα έξω, χύμα, στο κύμα, στο κύμα. Είπαμε ρε φίλε, είπαμε να ντυθείς σεξι, αλλά όχι όλα στο φως. Και χάρη, κοίταξε, όταν μια γυναίκα είναι χύμα στο κύμα, ο άλλος, εγώ επειδή έχω κάνω πολλά χρόνια εκπομπή από πιτσιρίκι και έχω ρωτήσει κατά καιρούς παιδιά, νέα, ξέρω εγώ και μεγαλύτερος, πώς το βλέπουν αυτό το θέμα. Οι περισσότεροι είναι, τις χαρακτηρίζουν κάπως διαφορετικά, ας πούμε.
1: Αρνητική
0: είσαι, ναι. Ενώ μια γυναίκα που είναι ντυμένη, περιποιημένη, που δεν έχει τατού και ιστορίες κτλ., πιο πολύ μετράει. Εγώ μιλάω με τον κόσμο και με παιδιά και ασχέτως αν κάποιοι βγαίνουν δεν βγαίνουν. Λοιπόν, πιο πολύ μετράει. Όπως εμένα.
1: Ακούω την ιστορία, στερεοφωνική ιστορία σου φυσικά. Και ίδια στην προσωπική δεν μπορώ να πω.
0: Μα?
1: Και πραγματικά ειλικρινά σου μιλάω ότι σε σέβομαι και σε αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, με τιμάει αυτό που λες.
1: Εδώ στα Βαγγελικά, από φυσικά είχα αυτό το Γιουρίκα.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι, να σε πω κάτι, επειδή κάνω πολλά χρόνια ραδιοφωνώ, αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο την είχα πάντα και ο κόσμος με αγαπούσε πάρα πολύ, όπως και εγώ τους αγαπούσα. Πάρα πολύ σου μιλάω. Πάρα πολύ. Και το χαίρομαι και εγώ ξέρεις σου αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους. Τους αγαπώ. Ναι, ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά το λέω αυτό.
1: Πάμε με ειλικρινά σου μιλάω. Λέμε και τίποτα δεν κάνουμε. Πραγματικά. Μια μέρα θα ήθελα να έτσι να πεθούμε. Να πιούμε ένα ποτό, μια πορτοκαλάδα.
0: Ναι, όχι, γιατί όχι. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε. Σε ευχαριστώ και με τιμά τα λόγια σου.
1: Ναι, Παύλο μου, γιατί πραγματικά να με θέλω να με γνωρίσεις, θέλω να σε γνωρίσω.
0: Εντάξει, δεν είμαι και κάτι. Ένα απλό άνθρωπο είμαι, τίποτα δεν είμαι. Τέλο πάντων, λοιπόν. Ωραία, θα τα πούμε. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Το επόμενο τραγούδι είναι δικό σου. Γεια σου. Γεια σου. Πάντα αυτό το πράγμα το είχα από μικρό παιδάκι στο ραδιόφωνο. Περάσαν τα χρόνια τώρα. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου. Κόλλα, ποιος είναι? Έλα ρε Ντασούλα, που χάθηκες, παντρεύτηκες, τι έγινε, παντρεύτηκες, αραβωνιάστηκες, Ντασούλα, πού είσαι εσύ? Λοιπόν, έλα, πες, ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, Ναι, και Δανιές, ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μόνο που το λες, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάτσε λίγο, πες μου το όνομα πες μου λίγο. Πες μου, περίμενε, πες μου. Πώς, κάτσε λίγο το γράψω, περίμενα, γιατί είναι ένας χαμός σήμερα και μιλάμε για πολλά τηλέφωνα. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, για πες, κάτσε, πώς λέγεται το τραγούδι. Ας μην τελειώνει η βραδιά. Τελειώνει η βραδιά. Οκ. Φανή, πώς την είπαμε αυτή, πώς την είπες. Φωτεινή, δε με. Φωτεινή, δε. Δελτσιώτου. Okay. Την έχω ακουστά αυτή, ναι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, θα ρωτήσω, ναι. Λοιπόν, το όνομά σου πες μου ξανά. Τα Σούλα και ο κύριος, ο άντρας σου, ο Χριστάρα, το Δίκανο. Έγινε, Τα Σούλα μου, μιλιά, ευχαριστώ. Σ' αγαπούσε πολύ, ο Μπαρμπαλάκης, φιλιά, γεια. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Τώρα το βάλω το τραγούδι. Είναι ένας αστυνομικός ο οποίος είναι στην Καλαμαριά, ο οποίος πήγε να βοηθήσει μια κοπέλα και βρέθηκε να χάνει τη δουλειά του. Αστυνομικός ήταν αυτός και τον είχαν στο αυτό. Και ήξερε, ήθελε να με βρει εμένα. Στην Καλαμαριά τώρα μιλάμε. Αστυνομικός. Λοιπόν, έψαχνε να με βρει για να... Γιατί... Παρακαλώ. Τι έγινε. Χαμό. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Έλα, Αλέκο. Ο Βασιλείου είμαι, Αλέκο. Ναι, συνέβησε, Αλέκο. Έλα, Αλέκο. Ρε, ήμουν εργατικός τύπος. Για τεμπέλης ήμουνα. Ε, εργατικός πολύ, ε. Να πας να το δεις. Θα χαρεί. Όχι, πάρε να το δεις. Κρίμα είναι. Καλός άνθρωπος είναι. Κρίμα. Ποιο δε... Για το... Ατυχία. Απιστία, όνταξε, έγινε. Ναι. Έγινε, τσακίρο. Έγινε, γεια σου. Για την απιστία. Λοιπόν, να σας πω μια ιστορία σύντομη. Είναι ένας αστυνομικός στην Καλαμαριά. Εγώ, ξέρετε, έβγαινα παλιά Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς. Είχα δικούς μου σταθμούς, το Διάβολο 1, το Μουσικό Γαλαξία. Εκπομπές, είχα 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, για να κάνεις εκπομπές στο κρατικό ραδιόφωνο. Χωρίς μέσο, χωρίς τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι περασμένα, τα έχουμε πει 100 φορές. Κάποια στιγμή τα είχα πουλήσει όλα και έκανα εκπομπές. Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, σέρες επαγγελματικές. Τέλος πάντων. Και ήταν ένας αστυνομικός ο οποίος πήγε να βοηθήσει, βρήκε τον πελάτη του και τον βγάλανε εκτός υπηρεσίας. Να ξέρω, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την αστυνομία. Τους σέβομαι, τους εκτιμώ, τους αγαπώ, κάνω μια δύσκολη δουλειά. Αλλά δεν είχα ποτέ σχέση. Τέλος πάντων, μέσα από λόγο, τους σέβομαι, τους εκτιμώ πάρα πολύ τους αστυνομικούς, γιατί κάνουν μια δύσκολη δουλειά. Τέλος πάντων, λοιπόν, με βρήκε αυτό, το μην απολογώ. Ρε, εσύ μου λέει, είμαι έτοιμος να χάσω τη δουλειά μου. Θέλω, σε παρακαλώ, να με βοηθήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν μια κοπέλα, ας πούμε, αυτή πήγε να τη βοηθήσει και βρήκε τον πελάτη. Και μπήκα μάρτυρας εγώ και η πρώην γυναίκα μου και αδόθηκε ο άνθρωπος. δόθηκε. Τους είπα ότι η γυναίκα αυτή, το κορίτσι αυτό έχει θέματα ψυχολογικά κτλ. Ο αστυνομικός το δόθηκε, χάρισε μας κτλ. Και μου λέει, όταν τελείωσε η φάση, μου λέει να κεράσω και να κάνω. Του λέω, δεν κεράσει τίποτα. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να κεράσει τίποτα. Α, και να κάνω θέλω, κέρνε. Και μου λέει, ρε φίλε μου λέει, ξέρεις ότι εδώ στην Καλαμαριά είσαι ένας μικρός ήρωας. Λέω, καλά, για πώς το βγάλεις συμπέρασμα. Λέει, ξέρεις τι λόγια λένε για σένα. Μου λέω, εγώ να πόσα. Ξέρεις τι λένε για σένα στην Καλαμαριά. Ας ήρωας είσαι, μου λέει. Πάντα, και που θέλω να καταλήξω, πάντα είχα καλή ανθρώπινη επαφή. Δεν το έκανες και εμένα επίτηδες για γίνω καλός. Ήταν η ψυχή μου, η καρδιά μου, έτσι, πάντα δοτικός με τους ανθρώπους, πάντα, ποτέ άσχημη κουβέντα, να πω μια καλή κουβέντα κτλ. Λοιπόν, για την απιστία είσαι, κάτσε λίγο τώρα, για την απιστία. Απιστία, μισό λεπτό παρακαλώ. Έλα, περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Έλα, τρελό αγόρι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Δεν ήμουν και πολύ εργατικός. Τους ανθρώπους τους αγαπώ.

0: Βελουτσιώτου, τραγούδια. Για να δούμε λίγο ποια τραγούδια μου έχω ζητήσει. Λοιπόν, για πες μου λίγο ποιο τραγούδι της Βελουτσιώτου με έχει ζητήσει. Ας με αυτό πρέπει να είναι, για να δούμε. Για πες μου λίγο. Αφιερωμένο για τον Χρήστο και την Τασούλα. Τασούλα, για πες μου, αυτό είναι. Τασούλα, αν μας ακούσεις, πες μου αν είναι αυτό. Τασούλα, Τασούλα και Χρήστος. Αφιερωμένο.
1: Κάτω από το φως του φεγγαριού, τα χαδιά ενός παλικαριού.
0: Για πες μου, Τασούλα, αν είναι αυτό.

Λοιπόν, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αυτό είναι. Λοιπόν, γιατί το κόψαμε το τραγούδι στη μέση και τα λοιπά. Λοιπόν, έλα για την Τασούλα. Η Τασούλα ρωτάει αν είναι αυτό το τραγούδι, αν σε αρέσει τον κόσμο. Και ο Χρήστος. Γεια σου Τασούλα, γεια σου Χρήστο μου. Κάπου να βάλε 500 κιλά κρασί να πιούμε. Τασούλα και Χρήστος, αφιερωμένο από μένα.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Ποια ρε?
1: Του δύο της αγόρια που σε είπα με τη Σαγόρεο και τον Σαγόρεο.
0: Τα έβαλα Σαγόρεο.
1: Ένα έβαλε, αλλά το έχεις κόψει και έβαλες μετά το άλλο.
0: Σαγόρεο, το έβαλα, το έβαλα Σαγόρεο. Τέλος πάντων, σου βάλα ένα τραγούδι
1: Σαγόρεο. Θα βάλε ένα της Σαγόρεο, το αφιερώνω στον τόπο του Παγκούρη.
0: Τι κάνεις τρολαγόρι?
1: Καλά, τι να κάνω, μια χαρά, μα σ' ακούω. Ακούω τους ακροατές. Τι να κάνω, καλά που είσαι και εσύ και περνάει η ώρα μας.
0: Λοιπόν, όλα καλά, μην αγχώνεσαι. Θα ακούσεις τον ψυχολόγο, ψευτολόγο Παύλο Βασιλείου. Και δεν θα αγχώνεσαι. Και μην ξεχνάς ότι είναι αμερικάνικη εκπομπή. Αμερικάνικη εκπομπή. Έχω έναν συναντάνο ακροατή μου και μου λέει. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, με μπερδεύεις λίγο. Μπορείς να το χαμηλώσεις. Το χαμήλωσες. Το κλείσες. Μακός.
1: Έλα, Παύλε.
0: Λοιπόν, έλα. Τώρα πέσε να είμαστε μια καφετερία και μιλάμε τώρα. Και δεν μας ακούει κανείς. Όλοι κοιμηθήκαν τώρα. Τέτοια ώρα, τι ώρα.
1: Όχι, δεν μας ακούει,
0: αλλά τέλος πάντων. Τέτοια ώρα κοιμούνται. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε μια καφετερία και μιλάμε τώρα. Λοιπόν, εγώ παρέκυλα μια Red Bull, εσύ παρέκυλες ένα καφέ και τα λοιπά. Λοιπόν, και τι θα έλεγα. Κάτι έλεγα, το ξέχασα τώρα. Είδες.
1: Έλα, ναι.
0: Λοιπόν, α, μου λέει αυτός, ρε εσύ, μου λέει, είσαι πολύ ανοιχτός με το, ξέρω εγώ, με ανοιχτός. Λέω, και τι έγινε, του λέω.
1: Είναι ακριβώς.
0: Και τι, δηλαδή, ένας που έχει μυαλό, ένας που έχει διαθέτει μυαλό, λίγο μυαλό, έτσι.
1: Δεν φοβάται
0: καθόλου. Αυτός που δεν έχει μυαλό, φοβάται και βλέπει παντού φαντάσματα.
1: Όχι,
0: αυτός
1: με είπε,
0: με την έννοια ότι δηλαδή ότι ξέρω εγώ ότι είμαι ανοιχτός, ξέρω εγώ, και τι να μην τα πω, τι έγινε, τι να με κάνουν.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό σου λέω αμερικάνικη εκπομπή.
1: Είσαι αυθόρμητος εσύ, αυθόρμητος.
0: Όχι, είμαι
1: αυθόρμητος.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Είμαι, δεν έχω συντηρητικές απόψεις. Κάποτε είχα ένα φίλο.
1: Εγώ να σε πω κάτι.
0: Περίμενε.
1: Πάρα πολλά χρόνια, έτσι νιώπω.
0: Ναι, λοιπόν, να σε πω ένα πράγμα. Είχα ένα φίλο. Και όταν πηγαίναμε κάπου, ξέρω εγώ, αυτός ήταν πιο μεγάλος από μένα. Μαντρέκ λέγονται, Βασίλη Μαντρέκ. Ξέρεις τι μου έλεγε αυτός. Συναντούσαμε κάποια παιδιά έτσι, κοντά στην ηλικία μου, ξέρω εγώ, και στην ηλικία μας. Και έλεγε, πάμε να φύγουμε, έχουν γεροντίστικα μυαλά. Εννοούσε δηλαδή ότι είχαν πολύ συντηρητικά μυαλά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φοβάσαι τόσο πολύ και να παντού να βλέπεις φόβο. Λοιπόν, εγώ ας πούμε περπατάω το βράδυ και
1: γλωμπάω. Εγώ είναι να το πω, θα το πω, θα έτσι.
0: Περίμενε,
1: ρε. Έτσι, με.
0: Περίμενε.
1: Έτσι.
0: Περίμενε.
1: Έτσι λέω.
0: Περίμενε να σου πω τώρα αυτό. Εγώ περπατάω κάνω χιλιόμετρα, έτσι. Λοιπόν, πάω και τα βράδια, 11 η ώρα, 12 η ώρα τα βράδια, 3 η ώρα τα βράδια, περπατάω. Λοιπόν, άμα τύχει δηλαδή. Λοιπόν, η μου λέει δεν φοβάσαι και δεν κάνει. Τι φοβάσαι, τι άμα πειθώ δηλαδή.
1: Γιατί να μου πειθείς.
0: Φοβητσιάρδες.
1: Άμα δεν πειράξει πολύ, δεν σε πειρά. Μόνο άμα είναι τρελό.
0: Άμα κυνηγάς πόλεμος θα την κοπανίσουν όλοι. Εμείς θα πολεμήσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Τα λέμε παπλάρα, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια να έχεις και καλό περπάτημα αύριο.
0: Τους αγοραίω το, πώς το λέγεται, το ξέχαστο, αλητία λέγεται, πώς το λέγεται, ένα τραγούδι, αλητία, τόσο φάει. Δεν μπορώ να θυμηθώ ένα τραγούδι.
1: Τους αγοραίω.
0: Αλητία, δεν θυμάμαι τώρα, πώς λέγεται.
1: Ο αλήτης. Άλλε χθες μου φωνάζουν αλήτη που λέει.
0: Τους αγοραίω όταν ήρθαν εδώ πέρα. Τους άκουσα σου πω τι μου ζητούσαν όταν ήρθα εδώ στο Μάνος. Με ζητούσαν ζήτω η αλητεία. Το πιο μάπα τραγούδι. Το πιο μάπα τραγούδι του Ζαγοραίου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Ζαγοραίος έχει τραγουδάρες.
1: Έχει πολύ ωραία τραγούδια ο Ζαγοραίος.
0: Ζήτω η αλητεία. Ένα τραγούδι που είναι σλόγγαν. Δεν είναι τραγούδι να τον ακούσει. Ο Ζαγοραίος έχει τραγουδάρες.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ η Λαφουμέντο και η Παλμίντο που τα διέλα που λέει. Θα σα πω λέει ένα διάνοικο τώρα.
0: Θα σε βάλω εγώ τώρα ένα τραγούδι αυτό. Τα αγωνίες. Άκου τραγουδάρα.
1: Εντάξει και θα αφιερώνω και στην κυρία Χαρά.
0: Αν του βάλει και αυτά και λέγανε στην άπιου μάνα. Παντσό.
1: Έγινε, έγινε, θα τα πούμε.
0: Πάμε να φύγουμε.

0: μεγάλη.
1: Πάντως είναι μεγάλη μορφή ήταν ο Ζαγοραίος. Δεν ξέρω αν πέθανε εσύ ο Ζαγοραίος, αλλά θυμάμαι όταν ήμουν 5-6 χρονών σε ένα πειρατικό σταθμό της εποχής εκείνης, ήταν ο δίσκος του Ζαγοραίου, ρε φίλε. Πω. 5-6 χρονών και το θυμάμαι το τραγούδι αυτό, Ζαγοραίος. Μορφή ο Ζαγοραίος στα ρεμπέτικα τραγούδια. Ζαγοραίο, βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα. Γεια σου Γιώργο Επτάλοφο.
0: Αδικία.
1: Άμα γίνει πόλεμος, οι μισοί θα πάνε στο εξωτερικό. Μάνα μου, ξέρεις τι έλεγε. Άμα γίνει πόλεμος, ο πρώτος που θα σκοτώνουν δεν είσαι εσύ, λέει. Του φοβητσιάρη μάνα ποτέ δεν κλαίει. Έτσι έλεγε.

κάπελα, βάλε 7 κιλά κρασί. Τώρα μου τις πάνω αυτά που κάνουν διακοπές, έλα παρακαλώ.

0: είστε.
1: Πολύ ωραία. Εμένα από τους ρεμπέτες μου άρεσε πάρα πολύ ο Ζαγοραίος. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει δηλαδή πολλά τραγούδια τα οποία το έχω ακούσει. Νόμιζα ότι τα τραγούδια ήταν πρώτες εκτελέσεις από αυτόν, αλλά τελικά δεν ήταν. Ήταν από άλλους τραγούδες. Αλλά τα έκανε σαν δικά του, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Κόλλια. Κόλλια με έχουν ζητήσει. Πολύ ωραίος τραγούδις αυτός. Αλλά δεν προλαβαίνει. Κρίμα. Πάμε να το ακούσουμε. Κόλλιας, λοιπόν, Μιχάλη το είδα. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη.

Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα μια τραγουδίστρια που είχα συνεργαστεί και είχαμε κάνει ένα χορό το 81, ήτανε 80, δεν θυμάμαι. Ήταν η Κατερίνα Στανίση στο Στόρκ Θεσσαλονίκη, Στόρκ, ένα μαγαζί γύρω στους 500-600 άτομα χώρουσα. Και εκεί κάναμε τον χορό, την πρώτη μου γνωριμία, και είχαμε κάνει και τον πρώτο χορό με Στανίση. Λοιπόν, Κατερίνα Στανίση, μια πολύ καλή τραγουδίστρια και πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλή γυναίκα. Και όχι μόνο καλή άνθρωπο, και γυναίκα, και όμορφη γυναίκα. Στανίση. Είχαμε κάνει το 1981, αν θυμάμαι καλά, στο Στόρκ Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

Μετά τη Στανήση, μια άλλη, ένα άλλο χορό που είχα κάνει ήταν με τον Αντίπα. Είχα κάνει και δύο χορούς είχα κάνει με τον Αντίπα. Λοιπόν,

0: σου λέω.
1: Στη γραμμή έχουμε τη Δήμη. Έλα Δήμη, τι κάνεις Δήμη?
2: Γεια σου Παύλο, καλά είμαι.
1: Η Δήμη είναι μια παλιά φίλη ακροάτρια του Μουσικού Γαλαξία που ερχόταν στα πάρτι. Χαμός γινόταν.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Και γινόταν χαμός, ε.
2: Χαμός, ναι. Και πολύ κόσμο.
1: Πολύ κόσμος, ε.
2: Mm-hmm.
1: Κάνουμε και ένα χώρο τώρα εδώ στο... Να γίνει χαμός εδώ.
2: Εκεί η Κατερίνη.
1: Ναι.
2: Καλή ιδέα.
1: Κάνουμε ένα χώρο.
2: Να κάνουμε.
1: Να έρθουν όλοι.
2: Εννοείται.
1: Τι κάνεις, όλα, τι λέει, πώς πας?
2: Όλα καλά, καλά είμαι.
1: Πώς δεν κοιμήθηκες τέτοια ώρα?
2: Ακόμα δεν κοιμάμαι.
1: Μάλιστα.
2: Λίγο πιο μετά.
1: Κάνει και ζέστη, κάνει ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχει, ναι. Εκεί πέρα.
1: Και εδώ κάνει αρκετή ζέστη.
2: Καλοκαίριασε.
1: Ξέρεις τώρα, πολλοί κόσμος εκεί από Θεσσαλονίκη θεωρούν, ας πούμε, έτσι ιδανικό να έχουν μια μονοκατοικία, ξέρω εγώ, να έχουν αυτά. Είναι ωραία να έχεις μονοκατοικία, αλλά μονοκατοικία έχει πολλή δουλειά όμως, δεν είναι έτσι?
2: Έχει δουλειά να καθαρίσεις έξω την αυλή, τα λουλούδια.
1: Ναι.
2: Έχει δουλειά.
1: Γιατί κανένα φορά μου πιάνουν εκεί και λέει, αχ τι ωραία εσύ, και θα έχουμε μονοκατοικία, μονοκατοικία. Το λέω, μονοκατοικία θέλει δουλειά, καθαρίζεις, να κόβεις χόρτα,
2: ναι, ξύλα. Αλλά είναι ωραία, όταν κάθεσαι έξω όμως, έχεις ελευθερία.
1: Ναι.
2: Από το να είσαι πάνω σε μπαλκόνι, ναι, σε πολυκατοικία.
1: Εγώ έχω μείνει σε μονοκατοικία και είναι φανταστικά. Το πρωί τα ήρθα, ακούς τα ειδόνια.
2: Μπορείς να έχεις και κάποιο ζωάκι, αν έχεις αυλή.
1: Ναι. Είχαμε εμείς και περιστέρια, είχαμε και γάτες, είχαμε και σκυλάκια, είχαμε ζωολογικές.
2: Α, είχες, ε?
1: Και τα παιδιά κοιμούντσα με τα αυτά και έπαιρνα εγώ, τα πήγαινα εκεί, είχαμε κρεβατάκια και τα έπαιρνα και τα βγάζα έξω.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Εγώ δυστυχώς μένω πάνω σε όροφο. Ναι.
1: Okay. Όλα καλά, όλα καλά. Θέλουμε όλα καλά. Όλα καλά, λέω.
2: Όλα καλά, ναι, ναι. Όλα καλά.
1: Ωραία.
2: Αυτά, Παύλο.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Δήμη. Γεια σου, γεια σου.
2: Γεια.
1: Γεια. Ευχαριστούμε και Δήμη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Βάλε φράκελα, καφέ να πιούμε τώρα.

τώρα θα σε βάλω τραγούδια 20 φίλε. 20 τραγούδια. Θα πιεις 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με γαλαζοπράσινα μπλε μουσταρδί ματιά. Άκου τραγουδάρες τώρα.

Γεια σου Ρίτα. Λοιπόν, γεια σου Τασούλα, γεια σου Χρήστο. Λοιπόν, ένα τραγούδι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ξανθάκης. Πιστεύω να αρέσει και εσάς. Ξανθάκης. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα δεν ισχύουν, παιδιά, αλλά...

0: τότε με τους χορούς με ρωτάει φίλος. Όχι, τότε ρε φίλε, κάναμε χορούς ούτε από, και στα κέντρα έτσι γινότανε. Ούτε αποδείξεις κόβανε, τίποτα δεν κόβανε. Τι, τότε ούτε αποδείξεις ούτε αυτά. Χαμός, ο ένας και έκλεβε τον άλλον. Και στα κέντρα έτσι γινόταν, ούτε αποδείξεις τίποτα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά τώρα. Καμπάνες, χοντρές καμπάνες κιόλας. Παλιά ούτε τίποτα, ούτε αποδείξεις, όπου και αν πήγαινες από αποδείξεις δεν σε κόβανε. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι ή όταν ξέρω εγώ ένας τον παίρνανε για δουλειά, ας πούμε, τον κολλούσαν έτσι μετά από 3-4 μήνες. Τώρα άμα τους επαίρνει από την πρώτη μέρα και από την πέμπτη μέρα σε κολλάει έτσι, γιατί έχει πρόστιμο. Τα ρήφα 10-20 χιλιάδες πόσο είναι. Ναι, παλιά έτσι γίνανε. Παλιά έπεσε, έπαιρναν εκεί και είπαν καλά, θα σε βάλουμε αίσθημα, θα σε κολλήσουμε αίσθημα, θα σε κολλήσουμε αίσθημα. Κολοκύθια. Λοιπόν, ενώ τώρα σε παίρνει και γιατί καμπάνα 10-15 χιλιάδες, πώς είναι πρόστιμο. Σε πιάσει ένα άτομο που δεν το έχει ασφαλισμένο, 15 χιλιάρικα. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Και στα κέντρα που κάναμε τους χορούς και τα λοιπά, ούτε αποδείξεις, τίποτα. Και οι σερβιτόροι κλέβανε και όλοι κλέβανε εκεί μέσα. Τώρα δεν τολμάνε τώρα.
1: Ήρθες κλαμμένη σε μια πόρτα κλειδωμένη.
0: Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Γεια σου Χρήστο, γεια σου.

Λοιπόν, αυτά. Σας λέω τι γινόταν τότε. Τότε ούτε αποδείξεις χόβανε, τους χορούς που κάναμε γινόταν, έτσι χαμός γινόταν. Και κορμούσαν και οι σερβιτόροι και χαμός, πανικός, ένας χαλεύει τον άλλον. Καμία σχέση. Τώρα δεν μπορεί να τολμάει κανείς να το κάνει αυτό. Το ρισκάρει. Το ρισκάρει γιατί εντάξει. Και αυτό το άλλο που είπες, ναι, έτσι είναι. Σε παίρνανε στη δουλειά, αυτό τώρα έχει αλλάξει και μια 5 χρόνια, 7, πόσο έχει, 5 χρόνια περίπου. Σε παίρνανε στη δουλειά και μετά από 5, 6, 7, 8 μήνες, αν δεν στην θέση σου, του εργοδότη σου, κολλούσε το αίσθημα. Τώρα δεν έχει. Πρώτη μέρα που σε παίρνει στη δουλειά, πρώτη μέρα που σε παίρνει στη δουλειά, κολλάει και το αίσθημα και κερδίζει. Και κυνηγά τα αίσθημα. Γιατί τα αίσθημα θα σου δώσουν εσύ. Λέει άλλο, α, δεν παίρνω σύνταξη μεγάλη κτλ. Πού, γιατί δεν παίρνει μεγάλη σύνταξη. Άμα δεν κολλούς αίσθημα, πώς θα πάρει σύνταξη μεγάλη. Όταν δεν κολλάς αίσθημα ή όταν δεν δουλεύεις και είσαι σωρολόπ κτλ. Κτλ. Τι περιμένει να πάρει σύνταξη. Και στα νέα παιδιά τη λόγω δουλεύετε για να κολλάτε αίσθημα και τα αίσθημα. Όλα παίζουν ρόλο. Λέει άλλος, μα δεν έχω συντάξει, δεν μου φτάνει και παίρνω ξανά. Μα δεν κόλλησες αίσθημα. Αν κολλούσε χριστιανέ μου κάποια αίσθημα, κολλούσε αίσθημα κανονικά, θα έπαιρνε σε σύνταξη καλή, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά καμιά φορά δηλαδή με ρωτάνε κάποια πράγματα. Δεν θέλω να απαντήσω γιατί λέω εντάξει, επειδή μου να μην του πω τώρα καμιά κουβέντα και πληγωθούν και δεν θέλω και δεν θέλω να του χαλάσω και τη διάθεση. Αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Δουλεύει, κολλά αίσθημα. Τα αίσθημα είναι αυτά που θα σου δώσουν σύνταξη καλή. Εντάξει. Αυτά θα σου δώσουν. Δηλαδή και αν έχει οικοδομικά αίσθημα. Οικοδομικά βαριά αίσθημα κτλ. Βγαίνει γύρω στα 62 όσο χρόνια είσαι συνταξιούχος. Εάν δεν έχει, βγαίνει στα 67. Λοιπόν. Και αν έχει αρκετά αίσθημα, θα πάρει και μια καλή σύνταξη. Να ζει πλούσιο πάροχο, αλλά αν έχει, ξέρω εγώ, καμιά πάνω από 10.000 και αίσθημα, θα πάρει και μια 1.300, 1.280, κάπου εκεί μέσα, 1.300. Εντάξει, καλή είναι, καλά είναι. Αίσθημα, αίσθημα, τα αίσθημα. Γιατί καμιά φορά μου λέει άλλος, α, δεν είναι τι, αυτά και με παίρνουμε λίγα και ξέρω. Του λέω, πόσα αίσθημα έχεις. Λέει, δεν είχα πολλά, μα δεν έχεις πολλά, πώς θα πάρεις σύνταξη. Καλή σύνταξη. Γι' αυτό κόλλα αίσθημα. Όσοι ακούνε και είναι να βγουν στη σύνταξη, μην καθάλλως περιμένει, περιμένει τον χρόνο. Πάρε πάνω κόλλα, κανένα αίσθημα, πάρεις κανένα φράγκο παραπάνω. Κάθε συμπεριμένες να βγεις στη σύνταξη. Λοιπόν. Παιδιά, τελευταίο τραγούδι παίζουμε, έτσι. Όχι, το αναφέρω γιατί μου το ρώτησε ένας ακροατής τώρα και μου λέει έτσι, άμα δεν είναι κολλάς αίσθημα, πώς θα γίνει. Άμα το κολλάς αίσθημα, τι σύνταξη να σου δώσει το κράτος. Άμα έχεις σύνταξη, άμα έχεις αίσθημα πολλά και κυρίως βαριά αίσθημα, έτσι, βαριά αίσθημα κτλ. Κτλ. Θα πάρεις μια καλή σύνταξη, αξιοπρεπέστατη. Αν έχεις πάνω από 10.000 και αίσθημα, θα πάρεις καμιά 13.300 περίπου.

0: Χρωστάμε ένα τραγούδι στο Θόδωρο. Να βάλουμε και αυτό και να κλείσουμε, παιδιά. Δεν είμαι γιατρός, ούτε εργατολόγος είμαι. 3-19. Θα πας σε ένα εργατολόγο να στα πει αυτά. Εγώ λέω τώρα, λέω κάποια πράγματα έτσι εμπειρικά. Θα πας σε ένα εργατολόγο, θα το ρωτήσεις και θα σου πει αυτός τι πρέπει να κάνεις και τα λοιπά. Από μένα μην κρέμεσαι από τα λόγια τα δικά μου. Για τον άλλο το φίλο που ρέει θα πας σε ένα γιατρό. Θα πας σε ένα γιατρό, κάνεις εξετάσεις και τα λοιπά. Θα σου πει γιατρός τι πρέπει να κάνεις. Εγώ θα σου πω. Θα γίνω και γιατρός. Για το φίλο των 522 δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να... Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εντάξει, ο άλλος διπλανός σου έχει κάτι, έτσι, ας πούμε, στέκεται πιο καλά οικονομικά, γιατί αν του ζηλεύεις. Δεν υπάρχει λόγος να ζηλεύεις κάποιον. Αυτός ευθύρει εσένα. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Αυτός μπορεί να τραγουδάει, εσύ τραγουδάς, όχι. Ούτε εγώ. Ο άλλος ξέρει να ζωγραφίζει, να κάνει γεωγραφίες, να κάνει ωραία πράγματα, να τα πουλάει. Τα έργα τέχνης. Ξέρω εγώ, άλλος ξέρει να γράφει στίχους. Άλλος ξέρει να κάνει 1000 πράγματα. Κάθε άνθρωπος είναι γεννημένος για κάτι. Λοιπόν, δεν είμαστε ίσα και ομοιά όλοι. Κάθε άνθρωπος είναι αυτό. Άλλος γεννήθηκε, άλλος ξέρει να κάνει πολλά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, είχα μια γνωστή μου, η οποία έβρισκε από τα σκουπίδια, όχι τα σκουπίδια μέσα από τα σκουπίδια. Όχι μέσα από τα σκουπίδια, από δίπλα που ήταν κάτι μεταλλικά, κάτι αυτά, τα έπαιρνε, τα ξύλωνε και τα έκανε έργα τέχνης. Τι έλεγα, πώς τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ήταν γεννημένο, κάθε άνθρωπος είναι γεννημένος για κάτι, ας πούμε. Δεν χρειάζεται ούτε να ζηλεύεις, ούτε. Ή καμιά φορά με ρωτάνε για τα ραδιόφωνα σου. Κάθε ραδιόφωνο έχει το κοινό του, τον κόσμο του κτλ. Λοιπόν. Πάτε, γιατί έχω κάνει σε πολλά ραδιόφωνα. Κάθε σταθμός έχει το κοινό του και τον κόσμο του. Απλά καμιά φορά σου λένε 5 πράγματα και άμα είσαι άπειρος, άπειρος εκφωνητής, σου λένε μπράβο μεγάλη, είσαι αυτός, εκείνο βγαίνει αυτός και λέει ευχαριστούμε το έτσι και του έτσι και του έτσι. Δεν χρειάζεται να ενθουσιάζεται ο εκφωνητής. Και μπράβο και ευχαριστούμε και για αυτό να δείξει στον κόσμο ότι μπράβο τον... Δεν χρειάζεται. Άμα φύγεις, γεια σου. Ούτε να σε θυμηθεί κανένα, σε θυμεί ένας δυο άτομα σε θυμηθεί. Λοιπόν, όπως και εγώ, όπως και όλοι μας. Λοιπόν, αυτά. Εκτός άμα κάτι, καμιά φορά λες μερικά πράγματα τα οποία μπορεί άλλος να έχει διαφορετική άποψη από σένα, διαφορετική γνώμη από σένα, να διαφωνεί μαζί σου σε πολλά πράγματα, αλλά κάποια πράγματα τα βλέπεις στην πορεία και θυμάται σένα, ας πούμε. Οπότε γίνεσαι διαχρονικός. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά, βάλε 7 κιλά καρσί, να βάλουμε τελευταίο τραγούδι και να κλείσουμε. Έφυγες, καληνύχτα μετά. Εδώ ηθοποιοί, τραγουδιστές. Έφυγες, καληνύχτα. Και όλοι ψόφοι να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν είμαστε. Σήμερα είμαστε από εμένα. Είμαστε.
1: Δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα φύγω.
0: Για το Θόδωρο.
1: Απ' την ψυχή σου.
0: Πάλε αυτά και ένα καφέ.

Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή πλησιάζει προς το τέλος. Καταρχάς, ευχαριστούμε τους ακροατές μας. Τα είπαμε κιόλας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπές ήταν και είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός το Σαραϊκό, μουντιαλικές προσφορές, μια μακαρονάδα ας πούμε Φερρυπίν παράδειγμα και μια σαλάτα έτσι ενισχυμένη μόλις 10 ευρώ. Ή μια πίτσα οικογενειακή, μια πίτσα οικογενειακή και μια σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα διαλέξετε εσείς, 10 ευρώ. Σεραϊκό, κάθε πρωί παίρνετε ένα καφέ και δώρο μια τυροπιτά ή ένα νερό, ο ξανανόγος. Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το

Μέγας χορηγός και της εκπομπής μας είναι το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολεξένη, Ξάνθο 21, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Είναι όντως τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολεξένη, Ξάνθο 21 η διεύθυνση, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδα Ιωσανίδου 9. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τους ανεμιστήρες και πάρα πολύ καλές τιμές. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, εδώ και πολλά χρόνια. Ο νέος σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. Ακούει το όνομα Κοκελίδης. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδη 11 Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα στο πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνη Σαλονίκη ανοίγει 22, δηλαδή Δευτέρα, τη Δευτέρα ανοίγει, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4-6 το πρωί απόγευμα. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα ανοίγει Δευτέρα 11 η ώρα το πρωί, 11 η ώρα το πρωί και θα κλείσει 6 ώρα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, Δευτέρα ανοίγει 11 η ώρα το πρωί και θα κλείσει 6. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σανίδη 60. Φοβερή κομμότρια. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, ανδρικά γυναικεία κουρέματα στην περιοχή του σταθμού. Και βέβαια όσοι ξέρετε από καλό μέλι, μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Το βρείτε στις Λαϊκές, κάπου εκεί στη μέση είναι ο Χριστάρας. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Ο 318 μου λέει, τι να σου πω τώρα, τι να σε απαντήσω τώρα φίλε μου. Είναι εξειδικευμένες ερωτήσεις, δεν μπορώ να σε απαντήσω εγώ. Δηλαδή θέλει κάποιον ειδικό, εγώ δεν είμαι ειδικό στο κομμάτι αυτό. Τα ρωτήσεις στο γιατρό του, γιατρός ερωτήσεις. Είναι γεγονός ότι το 75% περίπου, 70 με 75 στους άντρες, το 70 με 75% οι άντρες έχουν θέμα με τον προστάτη. Έχουν θέμα. Δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου. Είπαμε. Πανεπιστημιακή σχολή Παύλου Βασιλείου. Το 70 με 75%. Περισσότεροι άντρες έχουν θέματα με τον προστάτη.

Αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Η πόλη ήταν αγαπημένο μου τραγούδι αυτό, αγαπημένο μου συγκρότημα. Παλιά πιτσιρικάς ήμουν αλλοκαμπύλης. Μάρις Ανικής, η Νάζαρεθ, Deep Purple. Και βέβαια στο ραδιόφωνο περέτησα όλα τα είδη μουσικής. Και ξένα και ελληνικά και σύγχρονα και παλιά. Και το βιολί τσιγκάνα και ένα τη συμφωνία του Μπετόβεν. Και μπορώ να κάνω σε αλλαγή μίξ χαρά βέρα με Σαφέτη παράδειγμα και με τη λίμνη των κύκλων του Τσαϊκόφσκι. Στην εποχή μου αυτά τα συγκροτήματα είχαν περάσει. Πολύς και Κιτ και Νακ. Μάι Σερώνα. Όταν ήμουν νέος ρε φίλε, όταν ήμουν πριν από 200 χρόνια, όταν ήμουν νέος. Όταν ήμουν νέος, πριν από 200 χρόνια,

Στην εποχή μου αυτά ήταν τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα. Πολύς και Νακ. Και αυτό ήταν επιτυχία μεγάλη. Είπαμε στην εποχή μου πριν από 200 χρόνια, όταν ήμουν νέος.

Εγώ το έπαιζα μουσική σε μεγάλα κλαμπ κάποτε. Και είχα και ένα μικρόφωνο. Ήταν πρωτοποριακά, δηλαδή έπαιζα μουσική, ήμουν DJ σε κλαμπ μεγάλα τώρα. Μαζευόντουσαν 2-3 χιλιάδες άτομα από το μουσικό γαλαξία τότε που κάναμε τα πάρτι συναντήσεις. Και είχα και μικρόφωνο και τους μιλούσα. Πρωτοποριακά πράγματα. Και οι αλλαγές γινόταν σε ένα λεπτό, αλλαγές. Ένα λεπτό οι αλλαγές. Και όταν είσαι DJ σε κλαμπ μεγάλα, σε πολύ μεγάλα κλαμπ, μεγάλα από 2-3 χιλιάδες άτομα, πρέπει να είσαι πολύ γατόνι για να παίζεις μουσική. Τώρα είναι μίξα έτοιμα όλα, μιξαρισμένα σε υπολογιστή. Δεν έχει την αξία που είχαν κάποτε οι DJ, ας πούμε. Όλα μιξαρισμένα στον υπολογιστή, ναι. Παλιά έχει αξία μεγάλη, τα συνδύο, τα λένε και στροφές τότε.

Το πρωί το ράδιο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγουδιά. Το πρωί, γενικά πρωί, μεσημέρι, παίζει πολύ ωραία τραγούδια το Μάνος. Όχι, ο 318 ποτέ δεν το έχω αυτό. Ποτέ. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και θα κλείσουμε.

Λοιπόν, μερικές στροφές. Τέσσερα, λοιπόν. Έλα, το βρήκαμε. Και αυτό αγαπημένο, λέτε σύμπελο. Τι σας βάζω, ρε. Το κάνω μίξη τώρα, αλλαγή με σαφέτεια.

129 βγάζει πολύ καλό ήχο το ραδιομάνος. Πάρα πολύ καλό ήχο. Δηλαδή από όλους τους σταθμούς που έτσι που ακούω, και Αθήνα και Αθήνα λέω, Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, το Μάνος τον ήχο βγάζει φοβερό ήχο. Ο Μάνος. Βγάζει φοβερό ήχο. Άκου τώρα τι ήχο βγάζω εγώ, ας πούμε.

0: Σαφέτες. Καλώς είναι και ο Σαφέτες, καλώς είναι και ο Λίλα της Ζέπελιν και όλοι καλοί είμαστε. Μέχρι να αποδείξουμε το αντίθετο. Άντε κλείσε, κλείσε να πάμε για ύπνο. Έχει ώρα τραγουδιά. Αυτό που με ρωτάει 129 δεν είναι συχνότητα αυτό. Αυτό είναι ιντερνετικό. Άμα έχεις ίντερνετ το πιάνεις. Το κάνουν παλιά αεραστέχνες έχω μπει. Εγώ τους διαφημίζω. Κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέναραλ, ο Σάντοκαν. Ιντερνετικά η Δημητρούλα, ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι. Επιλογές ωραίες, δυνατές, παλιά τραγούδια. Τι καψούρικα. Ιντερνετικό είναι εδώ. Έλα! Δεν κοιμάσαι!
1: Τι γύρισα από τη δουλειά!
0: Τώρα γύρισες μωρισή τεχνή!
1: Τώρα, τώρα!
0: Τι κάνεις, τόση ώρα δούλευες!
1: Ναι, από τις 12!
0: Από τι θα κάνεις τόσα λεφτά ρε! Ξεκουράσου ρε!
1: Τι να κάνω, με το κάνω το δουλεύω μου τάπλο, δεν είμαστε πλούσιοι σαν και εσένα!
0: Ναι μωρέ, είμαστε πλούσιοι! Τι κάνεις,
1: τι κάνεις. Τι να κάνουμε, τι κόβει δουλειά σήμερα, δεν έχει δουλειά φέτος, ξέρω εγώ.
0: Κάτσε, ακόμα νωρίς είναι, περίμενε. Δεν έχει κόσμο.
1: Σήμερα είχαμε δουλειά, τώρα μόλις γύρισα.
0: Κάνε το σταυρό σου και όλα θα πάνε καλά. Θα έχεις πολλή δουλειά, μην γκρινιάζεις.
1: Όχι, δεν γκρινιάζω. Ό,τι θέλει ας έγινε.
0: Ένα μπράβο σιγά. Γερή να είσαι.
1: Στην αγχωρία με και τι.
0: Όχι,
1: δεν θα πάω τίποτα.
0: Όχι.
1: Δεν, τα έχω αφήσει τώρα.
0: Όχι.
1: Ό,τι είναι να γίνει, ας να γίνει.
0: Εντάξει, και σιγά τι έγινε. Τα εκατομμύρια θα πέσουν σιγά. Και άμα δεν πάει, το κλείνει και τελειώνει πότε σιγά.
1: Κοίτα, να. Δεν έχουμε ακόμα σερβιτόρο.
0: Ναι.
1: Γιατί σπουδάζει το παιδί και δίνει εξετάσει. Απ' την άλλη Σάββατο θα έχουμε. Και είμαι και σερβιτόρα.
0: Και σερβιτόρα. Λοιπόν,
1: και σερβιτόρα.
0: Να πούμε
1: και
0: το
1: μάθημα. Και σερβίδω τέλεια. Και έχω μάθει και σέρβιτα, έχω μάθει και αγγλικά, άστο να πάει.
0: Έμαθες και αγγλικά ρε, τελευταίριο.
1: Όλα τα κάνω.
0: Άρα, μπράβο ρε, τι γατώνεις εσύ. Τι γατώνεις, σε γατώνει.
1: Τι να κάνω, με έβαλε ο γιος μου έξω, γιατί αυτός φτιάχνει κρέπες και λέει θα βγεις εσύ έξω. Πού ξέρω εγώ.
0: Κάτσε τώρα.
1: Δεν ξέρεις,
0: λέει.
1: Εσύ θα τα κάνεις. Μια
0: χαρά
1: θα τα κάνω.
0: Τέλος πάντων, μην αγώνες, όλα θα πάνε καλά. Δεν θέλει το γουρσουζέψεις. Ό,τι να γίνει θα γίνει από μόνο του.
1: Ακριβώς. Ναι. Μου λείπει η εκπομπή σου, η παρέα σου, όμως είμαι στη δουλειά και...
0: Τη δουλειά θα κοιτάξετε.
1: Πρέπει να είμαι συγκεντρωμένη. Δεν μπορώ να έχω το κινητό
0: συνέχεια
1: στα χέρια γιατί έχετε κόσμο στο μαγαζί και είμαι μόνη.
0: Όχι, όχι, το μαγαζί τη δουλειά θα κοιτάξετε. Άσε μας.
1: Και μπαίνει, βγαίνει πολύ κόσμο και πρέπει να τα έχω 14 και έτσι δεν το έχω το κινητό.
0: Μια χαρά, κοιτάξτε τη δουλειά και άσε μας τώρα.
1: Το Σεπτέμβριο όμως, να όταν έρχομαι καμιά μέρα έτσι νωρί.
0: Και άμα θέλεις, και άμα θέλεις, και άμα θέλεις.
1: Όμως το πρωί θα ακούω το ράδιο, το live, το Παύλο Βασιλείου live. Ακούω.
0: Σ' αρέσουν τα τραγούδια.
1: Το πρωί. Ξέρεις και κομμάτι με τα τραγούδια σου και δεν ξεμεριμεί η ψυχή μου όταν το ανοίγω. Μου φεύγει όλο το άγχος, γιατί έχω πάρα πολύ άγχος με το μαγαζί και μου φεύγει. Στα αλήθεια σου λέω.
0: Άρα
1: έχω μάθει τόσα χρόνια που ακούω την μουσική σου και μου είναι απαραίτητο τώρα. Το πρωί όταν ξυπνάω μαγειρεύω και το ανοίγω.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα γίνω και ψυχολόγος, ψευτολόγος.
1: Είσαι και ψυχολόγος, αδερφός είσαι.
0: Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα με βάλεις άμα μπορείς.
0: Πες.
1: Άμα δεν μπορείς, μην το βάλεις.
0: Πες.
1: Ένα από Καζαντζίδη θέλω.
0: Καζαντζίδη. Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα, ποιο θες του Κατζίδη.
1: Όχι.
0: Ποιο θες του Κατζίδη. Ποιο θες του Κατζίδη.
1: Ένα, ό,τι θέλεις εσύ, όχι τη Ζιγκουάλα.
0: Όχι. Θα σε βάλω ένα τραγούδι.
1: Ξέρεις τι θέλω, ξέρεις τι θέλω.
0: Ποιο?
1: Εσύ θυμάσαι την τραγούδια. Αυτός ο Μόκλας διάλεγε πάντα πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ναι,
1: ένα ωραία τραγούδι που διάλεγε ο Μόκλας. Άμα θα θυμάσαι τα τραγούδια που διάλεγε αυτός, βάλε ένα.
0: Ναι.
1: Αυτός έκανε πολύ καλές επιλογές.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος.
1: Φαινόταν από τα τραγούδια που διάλεγε, φαινόταν.
0: Και ήταν από τους πρώτους που έβγαινε και έλεγε το όνομά του και το επίθετό του. Έπαθα πλάκα εγώ.
1: Είχε δουλέψει εδώ στο Πλαταμόνα μια φορά που μιλήσαμε. Είχε δουλέψει με τον αφεντικό του άντρα μου. Έφυγε ο Μόκλας και μετά πήγε ο άντρας μου, πήρε τη θέση του Μόκλα.
0: Ναι. Πολύ καλό ο Μόκλας.
1: Έχει δουλέψει και ηλεκτρολόγος ο άντρας μου. Και ηλεκτρολόγος ήταν ο Μόκλας.
0: Ξέρω. Εμένα με πήρε τηλέφωνο ο γιος του. Αλλά και την ημέρα ήταν ο κύριος Λάκης. Ήταν τα 40 νομίζω ήταν. Το χρόνο δεν ξέρω τώρα τι ήταν. Και δεν γινόταν, ας πούμε. Αλλά έχω τα κάποια στιγμή όταν έχω χρόνο θα πάω στον τάφο του και θα ανέψω αυτό. Το Μόκλα τον αγαπούσα πάρα πολύ και με αγαπούσε πάρα πολύ. Μόκλας.
1: Ποιος δεν σ' αγαπάει εσένα, πες μου έναν που δεν σ' αγαπάει.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Έχει ανθρώπους που δεν σ' αγαπάνε, Παύλο, δεν πιστεύω.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μην αγαπάνε. Λοιπόν, θα σε αφιερώσω ένα τραγούδι που μ' άρεσε εμένα πολύ πιτσιρικάς και το άκουγα με τον πατέρα μου του συγχωρεμένο και μ' άρεσε.
1: Α, σήμερα μου πέθανε και η τεσσερά μου σήμερα. Όμως ήταν τόσο καλός άνθρωπος, η πολύ καλή γυναίκα και δεν κούραζε, εντάξει μεγάλη ήταν, 92 χρονών, όμως δεν κούραζε κανέναν, έπαθε έναν κεφαλικό χτες. Το πήγαν στο νοσοκομείο και πέθανε. Δεν κούρασε κανέναν. Δεν αγκώθηκε. Δεν είπε μία φορά δεν είμαι καλά. 92 κρινάω.
0: Τέλος πάντων. Οι γυναίκες ζουν πολλά χρόνια. Οι άντρες φεύγουν εύκολα. Άστε να πάνε.
1: Ναι, ο Κύρα ήταν από τα 35.
0: Μάλιστα. Έγινε, Αριάννα μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Μην ξεχνάς ότι είμαι ψυχολόγος, ψευτολόγος και υπαρξιολόγος.
1: Για μένα είσαι. Το έχω πει και μια άλλη φορά τώρα, να μην λέμε, θα πεις με λες μεγάλα λόγια. Είσαι κάτι ιερό για μένα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλας.
1: Αυτό είσαι. Όταν μπαίνω στην εκπομπή σου, τα ξεχνάω όλα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Αριάννα, κλείνουμε. Τελευταίο τραγούδι
1: ναι,
0: για σένα.
1: Ναι, Παύλο, μιλήσαμε πολύ, όμως είχαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, καλά κάναμε και μιλήσαμε, αλλά επειδή...
1: δεν θέλω να γίνω χωραστική εγώ.
0: Όχι, σε μένα δεν γίνεσαι χωραστικά, απλά είναι το ραδιόφωνο, είναι επαγγελματικό και εντάξει, δεν πάμε... Κατάλαβες να σου πω.
1: Βάλε το τραγούδι και καληνύχτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Παύλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Γεια σου, για τη φίλη μου την Αριάννα, τόσο καλά λόγια που είπε. Βρε, Αριάννα, τόσο καλά λόγια. Λοιπόν. Τι να βάλουμε τώρα. Κάτσε να βάλω αυτό το τραγούδι και μετά να βάλω και το άλλο. Έλα, Αριάννα, για σένα αφιερωμένο και για την οικογένειά σου και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Και βάλε και 7 κιλά καφέ να πιούμε.

Αφιερωμένο για την Αριάννα το τραγούδι αυτό και στην οικογένειά της. Εδώ αγαπημένοι φίλοι ακροδές και φίλες ακροάτρες τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα παιδιά που με στείλαν κάποια μηνύματα. Δεν είμαι ειδικός για να σας απαντήσω. Θα πάρετε εσύ 129 θα πας στο γιατρό. Γιατρός είμαι εγώ, πού να ξέρω, τι να σε πω, δεν ξέρω. Τώρα εγώ εμπειρικά μπορεί να ξέρω δύο πραγματάκια, αλλά θα πας σε γιατρό. Και για τον άλλο το φίλο θα πας σε εργατολόγο και θα ρωτήσεις. Εντάξει, μην κρατάς. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Πρώτα Θεός, να είμαστε γεροί. Να μην γκρινιάζουμε. Να είμαστε γεροί, όλα τα πάντα πάνε. Στη ζωή, η ζωή μας έχει λίγες καλές στιγμές. Λοιπόν, να περνάμε καλά. Και όλα γίνονται με αγώνα, τίποτα δεν γίνεται στα ψεύτικα. Κάτι ταπεινή μόνο. Λοιπόν, αυτά, χαιρετώ, να είστε καλά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Μέχρι και Σάββατο είμαστε κοντά σας. Ο φίλος που ρωτάει είναι, εκείνο είναι ιντερνετικό. Ιντερνετικό είναι εκείνο. Είναι, άμα θα γράψει ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live, κάνουν παλιέρες τέχνες εκεί έχω μπει. Κάνει ο Γιώργης του Μαλαχρινού Αγόρι, κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός, κάνει ο Βασίλης ο Μαντρέικ, η Δημητρούλα, η Δήμητρα δηλαδή, κάνουν πολύ. Και τραγούδια φοβερά. Λοιπόν, αυτά, ιντερνετικό όμως είναι, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά που με ρώτησες. Λοιπόν, ο Μάνος παίζει ωραία τραγούδια. Παίζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και έχει πολύ καλή ποιότητα στον ήχο. Πάρα πολύ καλή. Τώρα που θα βάλω μουσική, ακούστε, παρατηρήστε τον ήχο. Την ισχύει λίγο την καζόση, λίγο να ξέρετε μια χαρά. Λοιπόν, με έλεγε ένας ακροατής, με έχει πάρει τρεις φορές αυτό το τηλέφωνο το παιδί. Έχω μιλήσει, έχω γνωριστεί κιόλας μαζί του και είναι έγκυρο. Μου λέει, Παύλε, επειδή βάζω βενζίνη. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κρατώ, αυτό που είναι στα αυτοκίνητα ακούνε ράδιο μόνος. Και προχθές μου είπε ένα ποσοστό, τρελό ποσοστό. Τα 15 λέει, 12, 13 ακούγανε μόνος. Του λέω, εσύ είναι μεγάλο ποσοστό αυτό. Μου λέει, κι όμως λέω, βάζω βενζίνη και τους βλέπω όσο με. Συγχρονότησε, τόσο. Λοιπόν, τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε. Παίζει ωραία τραγούδια Μάνος και επίσης να πω και κάτι ακόμα, ότι σας το λέω εμπειρικά αυτό τώρα. Γιατί εγώ είμαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διαβούλου 1, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές σε Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, σέρες επαγγελματικές, κατερίνες επαγγελματικές. Λοιπόν, ο Μάνος έχει πολύ μεγάλη γνωριμότητα. Οι επιχειρηματίες αυτοί, μην κοιτάτε που παίζουν παλιά λέγα τραγούδια και σύγχρονα που παίζει, μην τα κοιτάτε αυτά. Κοιτάτε τι απήχηση έχει στον κόσμο. Και τα τηλέφωνα είναι ένα σοβαρό δείγμα. Τα τηλέφωνα είναι ένα σοβαρό δείγμα για κορωματικότητα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για εμένα όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι καλοί. Που ρωτάει ο φίλος, όλοι οι σταθμοί είναι καλοί. Και ο καθένας έχει το κοινό του, τον κόσμο του. Λοιπόν, αλλά και ο Μάνος έχει πάρα πολύ μεγάλη κορωματικότητα. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, εκπομπές ΕΡΤ. 8 μήνες υποσιούχος, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μετά μπήκε μετοχός ασφαλιστική εταιρεία Dear Life και μετά συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία.

Μετά τα πουλήσαμε όλα, τα δώσαμε μια κλουσιά και μετά έκανα εκπομπές επαγγελματικά στο Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κατερίνη. Κατερίνη ήμουνα για λίγο καιρό στο Διόνυσο, μετά ήμουνα για αρκετό καιρό, καρτά χρόνια στο Πανόραμα και μετά ήμουνα στον Αλέξανδρο και τώρα τα τελευταία χρόνια είμαι στο Μόνος εδώ. Αυτή είναι η ιστορία του Παύλου Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Καλό ξημέρωμα, γεια σας παιδιά. Δευτέρα τώρα, πρώτο Θεός και πάνω από όλο Θεός. Και να ακούτε Ράδιο Μάνος, έχει πολύ ωραία τραγούδια. Και οι επιχειρηματίες να το έχουν στα υπόψη τους. Διαφημίζουν. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας. Καλό ξημέρωμα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια